ξεχνάς πετώντας μακριά ξεθοριασμένες φάτσες, γρίες νεράιδες κουρασμένα ξωτικά, ζευγάρια να σαλτέρ

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

tonight. The silence is you.

ever come back. I know I've been pushing back.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

can't find you anywhere.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ο εκφοβισμός καραδοκεί.
4: Σαν στιά βαριά. Μας πνίγει και μας πονά.
5: Λόγια δηλητηριώδη. Βλέμματα θλιβερά.
6: Παιδιά φοβισμένα.
7: Τα όνειρά τους τσακισμένα.
8: Η μοναξιά πολύ βαριά.
9: Σου τρώει τα σωθικά.
10: Στήριγμα και θάρρος. Φωνή ας υψώσουμε.
11: Ενάντια στο θεριό τα χέρια σε ενώσουμε.
12: Τη σιωπή να σπάσουμε. Δυνατή φωνή να υψώσουμε.
13: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
6: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού.
14: Απέναντι στους νταΐδες,
15: στους δίθεν τολμηρούς,
16: στους αγενείς.
17: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
18: δεν θα φοβόμαστε πια.
19: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
20: Όταν τη φιλία βρούμε
6: και όλοι συνεργαστούμε,
21: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
22: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
23: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σαν σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό, καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
24: E-School Radio, the first student radio.

ήλιος ο πατέρας μου και η μάνα μου φεγγάρι. Θα θέλω να είμαι σωστός, να γίνω παλικάρι. Μικρός κι ονειροπόλος για όνειρα μεγάλα. Ανέβηκα 5 σκαλιά γκρεμμύρια.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που όλοι σχεδόν οι νέοι βιώνουν. Το χάσμα γενεών στην επικοινωνία. Μιλώντας με μεγαλύτερους, πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Νέες λέξεις και εκφράσεις συνεχώς δημιουργούνται και κάπου εκεί οι μεγάλοι αναρωτιούνται. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπες?
1: Εμείς λοιπόν οι μαθητές αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας

0: αν γνωρίζουν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Άραγε, θα γελάσουμε ή θα κριντζάρουμε.
1: Πρώτος καθηγητής μας είναι ο κύριος Πι. Γεια σας κύριε Πι, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Πολύ καλά, σας ακούω.
3: Για δεύτερο καθηγητή σήμερα έχουμε την κυρία Α. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Την κυρία Π και τον κύριο Νι. Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
3: Θα σας πούμε κάποιες λέξεις, κάποια slang όπως το λέμε εμείς, από τη δικιά μας γενιά και θα θέλω να πείτε, θέλουμε να μας πείτε τι νομίζετε ότι σημαίνει το κάθε ένα. Θα σας πούμε κάποιες από τις λέξεις και απλά θέλω να μας πείτε τι νομίζετε ότι είναι ή άμα ξέρετε κάποιες από αυτές.
1: Ξέρετε τίποτα για slang, κυρία?
4: Τι?
1: Slang,
4: κυρία. Δεν έχω ιδέα. Για την
3: πραγματικότητα.
1: Εντάξει, καλά ξεκινάμε.
4: Δεν έχω ιδέα για την πραγματικότητα.
1: Πρώτη λέξη, ντελούλου.
5: Ντελούλου, εγώ ξέρω προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν έχω μάθει πρόσφατα. Και έμαθα ότι υπάρχει και ορισμός, βγαίνει από το delusion, παρέστηση, ότι είναι κάποιος που γενικά ζει σε παρεστήσεις. Κάπως έτσι.
4: Ναι. Και εγώ έτσι είχα την έννοια του λίγο πιο τρελός.
2: Καμία σχέση. Δεν νομίζω.
1: Ντελούλου.
4: Α, να ξέρετε. Έτσι, το λέγε μια μαθήτριά μου. Είναι τελείως ντελούλου. Γεια σου, νομίζω το λέγαμε στην εποχή μου. Ότι είναι άλλα ντάλα.
3: Φλεξ. Ας κάνω ακόμα μια άλλη πρόταση για να το καταλάβετε. Ναι. Εγώ φλεξάρω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, εγώ φλεξάρω τα λεφτά μου, για παράδειγμα. Τι νομίζετε ότι είναι?
2: Φλεξάρω τα χρήματά μου, για παράδειγμα, ούβες. Κανονίζω τα οικονομικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
4: Το flex νομίζω είναι αυτό όταν προβάλλω, όταν έτσι διαφημίζω αυτό που είμαι, αυτό που φοράω, αυτό που κάνω. Κάπως έτσι το θεωρώ.
5: Είναι αυτό που λέτε το φλεξάρω. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί αυτό.
3: Τι νομίζετε ότι είναι το cooked?
4: Cooked.
3: Θέλω να σας κάνω μια πρόταση για να σας βοηθήσω.
4: Ναι, αν μπορείς.
3: Εγώ δεν έχω διαβάσει για το διαγώνισμα, οπότε είμαι cooked.
4: Την έχω πατήσει, είμαι χαμένος.
3: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή. Αυτό.
4: Α, όπως ο μαγειρεμένος είναι τελειωμένος.
1: Ναι, μαγειρεμένος αυτό.
4: Ναι, οκ.
2: Cooked.
1: Cooked.
2: Όχι, δεν το γνωρίζω το cooked. Cooked, ναι, μαγειρεύω, αλλά το cooked, όχι.
5: Εγώ εδώ θα σηκώ στα χέρια ψηλά.
4: Το ίδιο και εγώ, το cook δεν μου λέει κάτι πέρα από το. Το μαγειρεύω από το cook.
5: Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς?
3: Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα.
5: Okay.
3: Δεν έχω διαβάσει το διαγώνισμά μου, οπότε είμαι cooked.
5: Α, την έχω πατήσει δηλαδή, κάπως έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
1: Θέλω να πείτε ότι δεν έχω κάνει κάτι και έπρεπε να το κάνω αυτό. Την πάτησα.
4: Οκ, να μάθουμε και κάτι.
1: Το ghost ή αλλιώς ghosting.
2: Είσαι φάντασμα? Είσαι κάτι παράξενο, όχι?
1: Άμα πάω να πω ότι έκανα ghost κάποιον, πώς, τι νομίζετε ότι είναι?
5: Εγώ έχω την εντύπωση αυτό ότι παρακολουθώ κάποιον, είτε σε social, είτε έξω από το σπίτι του, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι και σωστό σε αυτό καθόλου.
4: Εγώ το ghost αντιλαμβάνομαι ότι εξαφανίστηκα ή απομάκρυνα κάποιον όταν σημαίνει έκανα ghost, ότι εξαφανίστηκα εγώ από τη ζωή του, έτσι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αυτό είναι με λίγα λόγια.
3: No cap.
4: No cap.
3: No cap.
4: Χωρίς καπέλο, δεν έχω ιδέα.
3: Ναι. Σημαίνει με λίγα λόγια ότι χωρίς
1: λέω χωρίς αλήθεια. Ψέμα. Λέω αλήθεια.
3: Δηλαδή θα λέω αλήθεια.
4: Α, χωρίς να έχω δηλαδή περίβλη, κάτι.
3: Ναι, χωρίς περίβλη. Ψέμα.
4: Χωρίς ψέμα, ναι.
1: Ναι, αυτό.
3: No cap.
5: Εγώ, παιδιά, εδώ, καθόλου. Όχι, δυστυχώς, καθόλου καμία επαφή, ούτε καν σαν αγγλικά μπορώ να το πάρω.
4: Ναι.
5: Όχι, για πείτε μας, εγώ θέλω να μάθω τουλάχιστον.
4: Ή παράδειγμα εγώ.
3: No cap σημαίνει ότι θέλω να πούμε κάτι, ότι λέμε αλήθεια, δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα.
4: Okay.
3: No cap χρησιμοποιείται ως όχι ψέμα.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν καπελώνω κάτι από το καπάκι, ξέρω εγώ κάπου, καπάκι, δεν το κουκουλώνω κάπως έτσι.
1: Ναι, είναι κάπως αυτό, δεν το κουκουλώνω.
5: Okay.
3: Τη λέξη cringe.
2: Cringe, όχι, δεν το γνωρίζω.
4: Cringe.
6: περίεργο, τύπου ιού. Ναι, ανατριχιάζω αυτό το στυλ.
7: Σωστά.
1: Ναι, ναι. Red flag τι πιστεύετε ότι είναι?
6: Red flag. Αυτό. Κόκκινη σημαία. Είναι ένα σημάδι που μου δίνει ο άλλος και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, είναι κόκκινη σημάδι, δηλαδή δεν το χωρίστε.
6: Γνωστό αυτό.
1: Lock in.
5: Λοιπόν, lock in, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάλι λόγω αγγλικά, έτσι, λόγω της... αυτά που ξέρω από αγγλικά, είναι ότι και επικεντρώνομαι σε κάτι για να το καταφέρω. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, αν ήθελα εγώ ποτέ να το χρησιμοποιήσω και θα έλεγα lock in, ότι προσπαθώ, έχω επικεντρωθεί σε κάτι για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας.
4: Εγώ, σαν έκφραση, δεν την έχω ξανακούσει. Μόνο με... και εγώ, ότι καταλαβαίνω με αγγλικά, ότι έχω κλειδώσει, έχω κολλήσει, κάπως έτσι.
1: Με λίγα λόγια, σημαίνει ότι κλειδώνομαι και συγκεντρώνομαι σε κάτι. Αυτό. Okay. Ναι.
6: Toxic.
7: Τοξικός. Αρνητικός.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα γενεών στην επικοινωνία και αν ναι, πώς νομίζετε ότι αυτό μπορεί να γεβηρωθεί?
6: Τεράστιο χάσμα γενεών, φάνηκε νομίζω, και θεωρούσα ότι είμαι και από τους πιο νέους καθηγητές. Κάτι θα μπορούσα κάποιο να καλύψω. Από ό,τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών ως προς την επικοινωνία, σίγουρα. Το έχουμε δει και οι προηγούμενες γενιές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει τώρα. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, η δική μου, δεν καταλαβαίνανε όταν συζητούσαμε τους συνομιλίκους μου. Τι μπορεί να γίνει? Να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να ερχόμαστε κοντά σε εσάς, να μην σας αποπέρνουμε τα πάντα. Να είμαστε open-minded απέναντί σας και να μην παρεξηγούμε τα πάντα. Αλλά και εσείς οι έφηβοι να μην μας αποπαίρνετε με το παραμικρό. Δεν θέλουμε το κακό σας και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Ξέρουμε ότι μας θεωρείτε γέρους, γριές και τα λοιπά, αλλά θέλουμε να σας προσεγγίζουμε. Η πλειοψηφία τουλάχιστον.
1: Ναι.
6: Αυτό, οπότε θεωρώ ότι χρειάζονται βήματα και από τις δύο μεριές. Ναι. Η τέξη του τάγκο που λένε
7: πολίτος
6: αυτό.
7: Σίγουρα υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ γυριότερων ανθρώπων και νεότερων. Το πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα πρέπει οι παλαιότεροι συνεχώς να προσπαθούν να είναι σε επικοινωνία με τους νέους για να μπορούν να φουγκράζονται και να μαθαίνουν το λεξιλόγιό τους, αλλά ακόμα και οι νέοι θα πρέπει να, να κάνουν προσπάθεια να εξηγούν στους μεγαλύτερους αυτό που σημαίνει κάθε φορά αυτό που θέλουν να πούνε εμείς οι δημογραφίες. Να το πούμε έτσι.
4: Πιστεύω ότι υπάρχει χάσμα και πάντα, πάντα υπάρχει στις γενιές με διάλογο, με το να μας εξηγείτε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και αντίστοιχα και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι που εσείς δεν το καταλαβαίνετε γιατί ήταν της γενιάς μας, πάλι με εξήγηση, με διάλογο νομίζω λύνονται όλα και βελτιώνουν και την επικοινωνία. Και με σεβασμό εννοείται ο ένας και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο της εκάστοτε γενιάς.
5: Εγώ θεωρώ ότι το χάσμα γενιών παρατηρείται κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ερχόμαστε σε επαφή με 200-300 παιδιά, πόσα είναι εδώ πέρα κάθε μέρα, τα ακούμε διαρκώς και μαθαίνουμε. Σίγουρα όχι όλα. Αλλά εγώ, παραδείγματος χάρη, τον Ντελούλου θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει ένα παιδί πέρσι από την πρώτη ηλικίου. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος, ειλικρινά, αλλά κάποιο παιδί μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει. Και θεωρώ ότι είναι και από τις αγαπημένες μου λέξεις, δηλαδή τη χρησιμοποιώ πλέον και εγώ. Αλλά τα κενά που έχουμε, νομίζω, είναι πολύ λίγα λόγω και δουλειάς.
4: Σε σχέση με τους γονείς.
5: Σε σχέση με
4: γονείς, αυτό είναι
5: αλήθεια. Σε σχέση με κάποιους που δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με παιδιά.
4: Με εφήβους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορεί το λεξιλόγιο μας να μην είναι ίδιο πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέληση για επικοινωνία, υπάρχει και τρόπος να συνεννοηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον και σίγουρα θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
8: Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας που τόλμησαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις μας και εσάς που μας ακούσατε.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου του Γέλλου Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Η πορτάρα της Νάξου. Το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Νάξου θεωρείται και είναι πράγματι πορτάρα. Το τεράστιο μαρμάρινο πι, η πύλη του Πανάρχιου Ιερού του Απόλλωνα πάνω στο νησάκι Παλάτια, στα βόρεια του λιμανιού της πόλης.
5: Η πορτάρα, το κάστρο στη χώρα και η εκκλησία της Παναγιάς της Μορτιδιώτισσας στη θάλασσα, στα ανοιχτά του λιμανιού, είναι για τους επισκέπτες, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους, τα στοιχεία, ταυτότητα της πόλης, αλλά και ολόκληρου του νησιού.
6: Η ανέργεια του Ιερού πάνω στα παλάτια επιχειρήθηκε από τον τύρανα της Νάξου, Λίγναμη, στον 6ο αιώνα π.Χ. Αλλά η περίεργη πολιτική διαδρομή του δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο ναός.
7: Οι δεκαετίες που ακολούθησαν για την Νάξο, η περίοδο μεγάλης ακμής.
8: Είναι χαρακτηριστική η παρουσία των αξίων στη Δήλο με το τεράστιο άγαλμα του Κολοσσού και τη σειρά των Λεόντων, καθώς και στους Δελφούς με τη διάσημη σφίγγα των αξίων.
9: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικού.

0: δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Μπισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
0: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
1: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
0: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
1: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
0: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
1: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά

0: για το Στέλιο και κάτι άλλο. Η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
0: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το
2: χρόνο
1: σας.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
5: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
5: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
4: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
5: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
6: Σας καλωσορίζουμε
7: στο ραδιοφωνικό μας σταθμό
3: La Boom
8: La Boom
3: La Boom του

0: Φίλιππος Μενεγάκη.
1: Κωνσταντίνος Δεσπότης.
2: Άλκης Κόλιας.
3: Στράτος Καψούνης.
4: Ζέτα Μεντικάρη.
5: Χαρά Κυρπέ.
6: Κωνσταντίνος Κοντάκης.
7: Άγγελος Σίμος Μακρύς.
8: Ζωή Δάβαρη.
9: Άρτεμις Σιδηρουργού.
10: Είμαι ο Ράς Βαλάης.

0: Στην αυλή του σχολείου μας.
1: Στην αυλή του σχολείου μας.
2: Καθαρίζουμε το χώρο μας καθημερινά.
3: Επενδύσαμε με ξύλο τα τσιμεντένια παγκάκια μας.
4: Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
5: Λειτουργούμε ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουμε μουσική στα διαλύματα.
6: Χορεύουμε στα διαλύματα.
7: Τραγουδάμε στα διαλύματα.
0: Στην αυλή του σχολείου μας
8: παρουσιάζουμε μίνι συναυλίες.
9: Παίζουμε σκάκι.
10: Κάνουμε πρόβα χοροδίας.
11: Κάνουμε καραόκι στα διαλύματα.
12: Προβάρουμε τα κρουστά για την παρέλαση.
4: Φυτεύουμε, δίνουμε ζωή.
0: Φυτεύουμε, αποκτάμε οικολογική συνείδηση.
5: Φυτεύουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα φυτά.
3: Αγαπάμε τα φυτά, αγαπάμε τους ανθρώπους.
7: Φροντίζουμε τα φυτά, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τη φύση.
12: Φυτεύοντας, αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας.
10: Φτιάχνουμε τους δικούς μας καλαπέδες από παλέτες.
9: Αισθανόμαστε χαρούμενοι.
13: Και δημιουργικοί.
8: Περνάμε ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τους σκόπους μας.
0: Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα.
9: Λαμπούμ!
14: Λαμπούμ!
4: Λαμπούμ!
1: Λαμπούμ! Πρώτο γυμνάσιο Ευρωπαίου!
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, θα πατούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου. Η αδερφή μου έπεσε κάτω. Ο κόσμος την πατούσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί.
2: Πρόσφυγα Σμύρνη 1922. Τριγυρνάμε στα σκοτάδια. Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο χωριό μου και έπιασαν τον πατέρα μου. Τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Είχαν κάνει το ίδιο και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου μερικούς μήνες νωρίτερα. Μετά έβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, κλειδώντας μέσα τη μητέρα μου. Είδα και άλλους ανθρώπους να σκοτώνονται εκείνη τη μέρα. Τους βλέπω ακόμη στο όνειρά μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα πεθάνει κι εγώ τότε. Πρόσφυγας Βόρειο Αιγαίο 2015.
3: Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός κορχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου. Που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
2: Θυμήσου, ο χρόνος άλλαξε, αλλά ο πόλεμος είναι πάντα ίδιος.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School. Bacon.

0: Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι και αν κάνω, τίποτα δεν αλλάζει. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι νιώθω καμιά φορά. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα μικρό πράγμα?
0: Και τι να κάνω δηλαδή? Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν χρειάζεται να το λύσεις όλο. Μόνο να ξεκινήσεις, να πεις τη γνώμη σου, να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
0: Και αν δεν πετύχει?
1: Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Σημασία έχει ότι προσπάθησες. Μερικές φορές, μια μικρή πράξη αρκεί για να ξεκινήσει μια αλλαγή. Ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν μιλήσω και δεν αλλάξει κάτι?
1: Ανοίγεις τη συζήτηση. Κάνεις τους άλλους να σκεφτούν. Και ίσως εμπνεύσεις κάποιον να κάνει και εκείνος κάτι.
0: Ίσως τελικά αυτό μπορώ να κάνω εγώ.
1: Ακριβώς. Και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Να ζητήσεις βοήθεια. Να κάνεις το πρώτο βήμα.
2: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα λέμε «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
3: Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν αλλάζει.
0: Σήμερα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση. Όχι για να δούμε λύσεις σε όλα, αλλά για να δούμε αν τελικά το εγώ είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε.
2: Πολλές φορές λέμε «Δεν είναι δικό μου θέμα» ή «Ας το λύσουν οι μεγάλοι»
3: ή «Σιγά μην μπλέξω».
0: Ναι, αλλά όταν κάτι γίνεται μπροστά σου, π.χ. κοροϊδία, αποκλεισμός, κακία, τότε είσαι ήδη μέσα, ακόμη και αν δεν μιλάς.
2: Η σιωπή είναι και αυτή η επιλογή. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
3: Και φυσικά να θυμόμαστε ότι το «δεν κάνω τίποτα» είναι και αυτό μια επιλογή. Και συχνά η πιο επικίνδυνη.
0: Μα μήπως το θέμα είναι να ξεκινήσεις από κάτι μικρό? Κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ χωρίς να περιμένεις τους άλλους?
2: Ακριβώς. Το ερώτημα τι μπορώ

0: Ακόμα και αν είναι κάτι μικρό, όπως να εκφράσεις τη γνώμη σου ή να προτείνεις μια ιδέα σε μια συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να είναι τέλειο ή να ξέρεις ότι θα πετύχει, αρκεί να προσπαθήσεις.

0: Και πολλές φορές, ακόμη και αν δεν αλλάξεις αμέσως κάτι, ανοίγεις συζήτηση και σκέψεις στους άλλους γύρω σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή δεν είναι μόνο να βλέπεις τι γίνεται, είναι να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει η αλλαγή.
0: Και όταν προσπαθείς, δεν έχει σημασία αν η λύση είναι τέλεια. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία.

0: Μερικές φορές αρκεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλο να κάνει κι αυτός κάτι, ακόμα κι αν δεν αλλάξει αμέσως η κατάσταση.
1: Ναι, η δράση μας μπορεί να δημιουργήσει μικρές αντιδράσεις που σταδιακά γίνονται πιο μεγάλες.
2: Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή κίνηση, ακόμη κι αν φαίνεται ασήμαντη, έχει αξία.
0: Άρα όταν λες «Και τι μπορώ να κάνω εγώ», η απάντηση δεν είναι να περιμένεις.
1: Η απάντηση είναι να δοκιμάσεις κάτι, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να προτείνεις, να δράσεις. Η φωνή σου μετράει όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας.
0: Και η στάση μας επηρεάζει τους γύρω μας. Ένα άτομο μπορεί να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα.
2: Ακόμα και μια πράξη, να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να στηρίξεις κάποιον, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Στο σχολείο μπορούμε να μιλήσουμε όταν βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Στο σχολείο, στην τάξη, στα social. Να συνεργαζόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, μην μας πούν περίεργους, μην μας κοροϊδέψουν, μην μείνουμε μόνοι.
2: Και αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αν όλοι φοβόμαστε, τότε τίποτα δεν αλλάζει.
1: Και πολλές φορές ο άλλος περιμένει απλά ένα άτομο, ένα, για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.
0: Κάποιος που μιλάει, κάποιος που δεν προσπερνά.
3: Ίσως το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γενικά,
1: αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
0: Σήμερα μπορώ να μιλήσω. Σήμερα μπορώ να στηρίξω.
3: Σήμερα μπορώ να μην γυρίσω το κεφάλι μου αλλού.
0: Είναι η αρχή.

0: Ακούσατε το podcast με τίτλο «Και τι μπορώ να κάνω εγώ?».
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη «Breakfast in School».

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 6η Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας.

0: δικαίωμα.
1: Μια λέξη μικρή.
0: Μια λέξη τόσο απλή.
1: Μα τόσο σημαντική.
2: Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία,
3: στην ισότητα,
4: στη δικαιοσύνη,
5: στην εκπαίδευση,
6: στην ιδιωτικότητα,
7: στην εργασία,
8: στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης,
9: στην ιδιοκτησία.

0: εσείς μεγάλοι, ξεχνάτε και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
1: Δικαιώματα των παιδιών.
2: Στον ελεύθερο χρόνο,
3: στο παιχνίδι,
4: στην ασφάλεια,
5: στο όνομα και στην ηθαγένεια.
1: Στην οικογένεια.
6: Όχι στις διακρίσεις.
7: Όχι στην παιδική δουλεία.
8: Όχι στην εκμετάλλευση.
9: Όχι στην παραμέληση.

0: Όλοι διαφορετικοί.
1: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας.
0: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των παιδιών. Θα δείτε, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος.
2: Όλοι μαζί.

Αν θέλετε να το νιώσετε, ακούστε αυτό το σταθμό. Αν θέλετε να κάνετε μπουργες, μπουργιαστείτε εδώ. Αν θέλετε να αναγνωριστείτε,

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με ένα δέσποτο σκυλάκι τον Μπομπ.
2: Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Σκυλίσια νέα». Κοντά μας έχουμε ένα πρώην αδέσποτο σκυλάκι τον Μπομπ. Την οικογένεια που το φροντίζει, το μπαμπά της οικογένειας κύριο Μάρκο, τη μητέρα κυρία Τζένι, τα παιδιά του Γιώργο και Δαράη και τον φίλο του Ρόκη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Με τους καλεσμένους μας θα μιλήσουμε για τη ζωή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δέσποτα σκυλάκια και τη φροντίδα που χρειάζεται. Ας ξεκινήσουμε με σένα, Μπομπ. Να μας διηγηθείς την ιστορία σου πριν σε υιοθετήσω.
2: Μικρό κουταβάκι ήμουν όταν με πήγαν σε μια οικογένεια. Οι μήνες περνούσαν όμως και εγώ μεγάλωνα. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν με ήθελαν άλλο και καθώς κοιμόμουν, με πήραν και με έβαλαν δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών. Ήμουν φοβισμένος και λυπημένος. Έκλαψα πολύ και πεινούσα. Δεν είχα άλλη λύση από το να πάω στο σκουπίδι για να βρω φαγητό και νερό. Δεν μου άρεσε το φαγητό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Όταν χόρτασα, αποφάσισα να βρω φροντιστή. Έτσι ξεκίνησα να περπατώ στους δρόμους της πόλης.
3: Αλήθεια, Μπομπ, πώς ήταν η ζωή στους δρόμους για ένα αδέσποτο ζωάκι?
2: Η ζωή στους δρόμους δεν ήταν εύκολη. Οι κίνδυνοι πολλοί. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, νταλίκες, φορτηγά, βανάκια. Λεωφορεία και άνθρωποι. Ακόμα υπάρχει κίνδυνος για πολλές αλλούσκες σε ακόμα με άλλα σκυλιά.
4: Τζέρι, μας βρήκα τον Μπομπ.
5: Το βρήκα κάτω από τις σημερίδες.
6: Τον βάλαμε στην μπανιέρα και τον πλύναμε γιατί είχε πολλές λάσπες. Ο Μπομπ μας έγλυφε από χαρά και μας έβρεχε, αλλά ήταν χαρούμενος πολύ.
7: Το βράδυ με τον αδερφό μου καθόμασταν και τον κοιτάζαμε που κοιμόταν. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
8: Σε λίγα λόγια τον υιοθετήσατε. Μπομπ, πώς αισθανόσουν?
2: Ήμουν πολύ χαρούμενος. Επιτέλους είχα μια οικογένεια.
8: Τι κάνετε τις επόμενες μέρες?
9: Πρώτα δώσαμε ένα όνομα στο σκυλάκι και έπειτα πήγαμε στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος έκανε τα εμβόλια που χρειαζόταν ο Μπομπ. Τον εξέτασε και το έβαλε αυτότητά του.
8: Κοντά μας έχουμε την κυρία Αντωνία, κτηνίατρος του Μπομπ. Όταν λέτε ταυτότητα, τι εννοείτε?
3: Αφού κάνουμε όλες τις εξετάσεις και τις εξετάσεις αίματος για να δούμε την υγεία του σκυλιού, να κάνουμε από παρασιτώσει για να μην υποφέρει ο τετράποδος φίλος μας από παρασίτα και μετά βάζουμε την ταυτότητα. Η ταυτότητα που βάζουμε είναι ένας πολύ μικρός μηχανισμός που έχει το όνομα και το τηλέφωνο της οικογένειας που έχει υιοθετήσει το σκυλάκι.

0: ταυτότητα.
1: Πρέπει να βάλουμε ταυτότητα για να βοηθήσουμε το σκυλάκι να βρει την οικογένεια του άμα χαθεί.
2: Ας δώσουμε το λόγο τώρα στα τετράποδα. Τι χρειάζεσαι, Μπομπ, για να είσαι χαρούμενος?
3: Χρειάζομαι ένα σπιτάκι, ζεστασιά, φροντίδα, αγάπη, φαγητό, νερό, να πηγαίνω στον κτηνίατρο, μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, παιχνίδι, βόλτα. Όταν πηγαίνουμε βόλτα, φοράμε κολάρο όπου υπάρχει το όνομα της οικογένειας που είμαστε και το τηλέφωνο σε περίπτωση που χαθούμε. Ακόμα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τις εντολές του φροντιστή μας και να μην τρώμε ό,τι βλέπουμε στον δρόμο, γιατί μπορεί να είναι φόλα και να δηλητηριαστούμε.
2: Κυρία Αντωνία και Ρόκη, πείτε μας τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ στη φροντίδα των ζώων.
1: Αρχικά δεν πρέπει να τους δίνετε τροφές που είναι επικίνδυνες, όπως κόκαλο, ψαροκόκαλα, τα φαγητά των ανθρώπων και γλυκά.
2: Αμήν, είμαστε δεμένοι. Μην είμαστε κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον αέρα, από τη ζεστή. Χι.
4: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον εθελοντή μας, τον κύριο Αντώνη, μέλος της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης. Πείτε μας τι κάνετε ακριβώς.
2: Αφιερώνουμε χρόνο φροντίζοντας τα ζώα, πηγαίνοντας τα βόλτα, ταΐζοντας, τα καθαριζοντας, τα και δίνοντας τους χάδια, τα φιλοξενούμε προσωρινά μέχρι να υιοθετηθούν, τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, κάνουμε εκδηλώσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και βοηθάμε τα τραυματισμένα ζώα.
5: Όταν δείτε κάποιον να φέρετε άσχημα σε ζωάκι,
2: αν δούμε ότι κάποιο ζώο το χτυπάνε, παίρνουμε τηλέφωνο 1410. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα ζώα.
5: Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας τελείωσε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας και κυρίως τον Μπομπ που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια.
4: Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, νέα, καλό σας βράδυ.
5: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με νέους καλεσμένους. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Καλημέρα, φίλοι.
5: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
6: Το παίζουμε στο σχολείο.
7: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
8: Το παιχνίδι της φιλίας.
9: Να πώς το παίζουμε.
5: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
9: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
10: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
11: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
12: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
5: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
11: Ελάτε, φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
13: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
14: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
15: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
16: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή. Μας κάνει τα πετάμε.
17: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
18: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
19: Η ζωή με τους φίλους μου
5: είναι πιο καλύτερη.
6: Έχει δύναμη η φιλία.
9: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι μικρές βάρκες που μεταφέρουν καθημερινά πρόσφυγες μεταφέρουν και ένα σωρό όνειρα, οράματα, συνήθειες και επιθυμίες?
1: Πολλές φορές στήχωσε το μυαλό μου αυτή η σκέψη.
2: Πέθανε η ψυχική γαλήνη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από την πατρίδα.
1: Όμως, οι πρόσφυγες αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ας συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio. Move your body,
1: everybody. Move your body, come on now, everybody. Έλα, τι είδαμε τα σουβλάκια, άντε να φάμε.
2: Πάλι ρε σουβλάκια, τι σου είπα, αγόρι μου, δεν πρέπει να αρχίσουμε ένα γυμναστήριο επιτέλους.
3: Πλάκα, πλάκα πρέπει, γιατί ο αθλητισμός μας προσφέρει πολλά. Όπως σωματική υγεία, αντοχή και ευηλυσία, και ψυχική υγεία, όχι άγχος και όχι κατάθλιψη. Επίσης μπορούμε να κάνουμε ένα ομαδικό άθλημα και με αυτό μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε ευκολότερα και να κάνουμε νέους φίλους.
2: Επίσης, ένα άθλημα θα μας βοηθήσει σε πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, όπως να απεξαρτηθούμε από τους υπολογιστές, τα κινητά μας, να βγούμε λίγο έξω από το σπίτι μας, να μην πέσουμε σε βλαβερές ουσίες όπως είναι τα ναρκωτικά και το κάπνισμα.
1: Εντάξει, όλα αυτά, αλλά όταν λέμε ομαδικά αθλήματα, τι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, μόνο αυτά πηγαίνουν όλοι. Μόνο σε αυτά πηγαίνουν όλοι. Μόνο αυτά, α πούμε, κάτι άλλο ομαδικό, δεν σκέφτεται κάποιο άλλο. Μόνο τα δύο.
3: Υπάρχουν και ατομικά όμω, εντάξει.
2: Ναι, όχι επειδή είναι απαραίτητα μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Α πούμε, μπορούμε να πάμε ένα στίβο ή πολεμικέ τέχνε. Κολύμβηση πολύ ωραία.
3: Ναι, και ναι. Χορό.
1: Και αυτό ομαδικό, εντάξει, θέλει παρτενέ.
2: Και αερόμπικ.
1: Και να θυμάστε. Αθλητισμός δεν είναι μόνο για ένα ωραίο σώμα, για ένα καλοκαίρι.
3: Αλλά τρόπος για καλύτερη ζωή.
2: Γι' αυτό βγείτε έξω και αθληθείτε.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια! Τα γυμνασίου! Ακούς, πάμε!
2: Σκρολάρω στο κινητό, βλέπω πολέμους και βία. Και μετά
3: στο καπάκι, influencers και γελία. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην κοσμάρ μας. Ψάχνουμε wifi να αποστάρουμε τη φόρ μας.
1: Σύνορα κλειστά, θαλάσσες γίναν τάφικοι. Μεγάλοι υπογράφουνε με ακριβό μελάνι στο ραπ. Μας λένε μάθε ιστορία, μα ιστορία γυρνά. Και εσύ κοιτά την οδό, νευρό σκυλά.
4: Δεν με νοιάζει τι χρώμα, ούτε ποιο θεό μιλά. Αν πονάς, πονάω, αδερφέ μου, μη ρωτάς. Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη στο χαρτί.
1: Όχι.
4: Είναι να δίνει το χέρι πριν η βάρκα ανατραπεί.
1: Πάμε.
5: Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.

0: γαβλό σφαλιά και ταιριάζει γάντι. Κι α μη φορούσε κούκουλα κι α μην είχε διαμάντι. Άκου, αν ξέρω γλώσσα, φυσική και χημεία, μα δεν νιώθω τον άλλο. Καμία ουσία.
1: Αγάπη δεν ζηλεύει, δεν κάνει φιγούρα. Δεν ψάχνει το συμφέρον, μες στην καλαμπούρα. Δεν χαίρεται στο άδικο, γουστάρει την αλήθεια. Στέκεται δίπλα σου, κόβει τη συνήθεια.
2: Πάντα στέγει, όλα τα ανέχεται.
3: Όλα.
2: Πάντα ελπίζει, ακόμα κι όταν πέφτει την πόρα. Είναι η μόνη δύναμη που μένει στο τέλος. Η αγάπη είναι ασπίδα, δεν είναι βέλος.
4: Και άφησε τα πάντα, χωρίς αγάπη, με κύβαλο να αλλάζουν. Πίστε, ελπίδα, αγάπη, μίζανε τούτη αγάπη. Β' γυμνασίου, we out.
5: Αν δεν αγάπη.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μουσική εκπομπή μας.
2: Είμαστε συντονισμένοι έχοντας κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είστε?
3: Μαθητές.
4: Μαθητές γυμνασίου.
5: Μαθητές Α' γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Μάνεση.
1: Τέλειο! Το νέο αίμα θα μας μιλήσει για το νέο ρεύμα της μουσικής. Τι θα πείτε για την τραπ, για τη ραπ?
3: Καλό το ραπ και το hip hop. Αν μας ακούσεις θα πάθεις σοκ. Ραπάρα δικέ μου.
2: Αλλά τι θα πείτε?
4: Όχι ραπ, ούτε τραπ. Κάτι νέο.
2: Pop θα πείτε. Η pop είναι επίκαιρη, τύπου Last Christmas, μιας και μόλις τελείωσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων.
4: Άσε την pop μια φορά, ψάξε βαθιά στο ρυθμό της καρδιά. Εκεί θα βρεις να μιλά μια γλώσσα από τη γένια σου.
1: Ελληνικά θα πείτε, δεν είστε λίγο μικροί για λαϊκά? Αλήθεια, τι τραβάει ένα νέο στα λαϊκά ακούσματα? Μήπως σας αρέσει κάποιο τραγούδι?
3: Ναι, ο Οικονομόπουλος, ο Βέρτης,
5: Αργυρός.
3: Τραγούδι.

0: Ακροατές. Βρισκόμαστε μπροστά σε μουσικές αποκαλύψεις.
1: Μην μπερδεύεις τον κύριο και τους ακροατές μας.
0: Πάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι και άνθρωποι που δεν ξέρουν εν το εστίν παίρνει τόνο. Καλώς ήρθατε στο FM αρχαίο ρυθμός. Σήμερα θα κάνουμε κάτι επαναστατικό. Θα πούμε τα αρχαία όπως την τάξη των παιδιών, αλλά τραγουδώντας.
1: Ναι, μην αλλάξετε συχνότητα. Είναι εκπαιδευτικό και επικίνδυνα κολλητικό.
0: Δηλαδή, θα διαβάσετε κανόνες και θα χορεύετε.
2: Όχι ακριβώς. Θα τους λέμε με ρυθμό.
1: Κι αν μας ακούσει κανένας αρχαίος Αθηναίος σοφός ή Σπαρτιάτης πολεμιστής,
3: ο Αθηναίος θα το φιλοσοφήσει. Ο Σπαρτιάτης μπορεί και να μας στηρίξει.
1: Θα πείτε τίποτα τελικά. Θα έρθει το πρώτο διάλειμμα και δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
0: Πριν μπούμε σε κλήσεις και ρήματα, πρέπει να αναλύσουμε το αιώνιο δράμα που πέφτει ο τόνος.
2: Μην χτυπήσει μόνο.
1: Και επειδή εδώ έχουμε και μουσική, ο τόνος είναι και σαν drums. Αν φύγει, χάθηκε το κομμάτι.
2: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας τραγούδι.
0: Χοροδία, πάρτε θέση και θυμηθείτε, εδώ δεν κάνουμε φάλτσο.
1: Κάνουμε ιστορική αναπαράσταση.
4: Καμιά Αλέξη.

0: πέρα, αν βάλετε τόνο σωστά, θα ακούτε μέσα σας χειροκροτήματα.
1: Και τώρα, ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά είναι σαν τους συμμαθητές μας. Άλλοι είναι α κλίση, άλλοι β κλίση. Αλλά όλοι θέλουν προσοχή στις καταλήξεις.
2: Εγώ είμαι της α κλίση, γιατί είμαι πρωτοκλασάτος.
3: Και εγώ της β κλίση, γιατί βαριέμαι εύκολα, αλλά δεν βαριέμαι να κλείνω.
4: Τα ουσιαστικά της α κλίση έχουν στυλ. Είναι σαν να λένε, εγώ θα πάρω το α ή η και θα το στηρίξω μέχρι τέλους. Τα της β κλίση είναι πιο οργανωμένα, ως, ον, με ωραίες καθαρές καταλήξεις, σαν πρόγραμμα μελέτης που λέμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Δηλαδή η α κλίση είναι πιο καλλιτεχνική.
1: Ακριβώς, η β κλίση είναι πιο λογιστική, αλλά μην τους το πείτε, θα τσακωθούν στο διάλειμμα.

0: μπερδεύτηκε, μην ανησυχεί. Και εμείς μπερδευόμαστε καμιά φορά, αλλά με αυτοπεποίθηση.
1: Και τώρα το ρήμα που υπάρχει παντού, ακόμη και όταν δεν το βλέπεις. Η μη.
2: Είναι σαν το Wi-Fi. Όταν υπάρχει, δεν το προσέχεις. Όταν λείπει, γίνεται χαμός.
0: Μπράβο. Το ημί είναι το ήμα των αρχαίων. Και είναι και λίγο διάσημο, γιατί κάνει το κεφαλιού του. Έχει τύπους που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο.
3: Εγώ νιώθω σαν αρχαίο σούπερ χείρο όταν λέω το ισμέν.
1: Σωστά. Χοροδία πάμε. Να κολλήσει το μυαλό σας το ρεφρέν.

0: Και τώρα αντωνυμίες, δηλαδή οι λέξεις που δείχνουν ποιος κάνει τι, χωρίς να λέμε συνέχεια ονόματα.
1: Γιατί, εμείς στο τμήμα λέμε συνέχεια ο Νίκος, η Μαρία, ο Νίκος πάλι.
2: Στα αρχαία θα λέτε εγώ, εσύ, αυτός και θα είστε πιο σύντομοι και πιο δραματικοί. Η προσωπική αντωνυμία είναι η παρέα. Εγώ, εσύ, εμείς, εσείς.
0: Η δεικτική είναι το κοίτα εκεί των αρχαίων. Δείχνει, τονίζει, υπογραμμίζει, σαν να βάζει highlighter στη φράση.
3: Άρα η δεικτική αντωνυμία είναι πιο έντονη.
0: Είναι η αντωνυμία που μπαίνει και λέει όχι απλώς αυτός, αυτός, ένα μηδέν. Πάμε με την προσωπική αντωνυμία λοιπόν.

0: Και τώρα το μεγάλο φινάλε. Οριστική ενεργητική όλων των χρόνων.
1: Δηλαδή όλα, όλους τους χρόνους, σήμερα.
2: Σήμερα, αλλά μην πανικοβάλλεστε, θα το πάμε σαν μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Ενεστώτας, τι κάνω τώρα, παρατατικός, τι έκανα και κρατούσε, αόριστος, τι έκανα μία και έξω. Μέλλοντας, τι θα κάνω, παρακείμενος, τι έχω κάνει και φαίνεται, υπερσυντέλικος, τι είχα κάνει πριν γίνει το άλλο.
1: Αυτό ακούγεται σαν σειρά στο Netflix, previews, Leon, υπερσυντέλικος.
3: Χοροδία, πάμε, εδώ θέλω ρυθμό, πάθος και καθόλου φόβο. Αν πλέξετε, συνεχίστε. Στα αρχαία λέγεται ποιητική άδεια, ενεστώτας και μέλλοντας.

0: Και κάπως έτσι, οι αγαπητοί ακροατές, κάναμε τα αρχαία ραδιοφωνική συναυλία. Αν σας έμεινε κάτι από σήμερα, κρατήστε αυτό. Ο τόνος θέλει προσοχή, οι κλήσεις θέλουν ρυθμό, το ημί θέλει αγάπη, οι αντωνυμίες θέλουν στόχο και οι χρόνοι θέλουν κουράγιο και ένα καλό beat.
1: Και αν δεν το θυμόμαστε,
2: θα τα ξανατραγουδήσετε.
3: Άρα θα το θυμόμαστε.
4: Άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε μαζί στις παρουσιαστές Γιάννης Τσετσίδης και
1: Αλεξάνδρα Μάντσιου. Το πιο σημαντικό της εκπομπής μας ήταν οι μαθητές μας.
5: Γιώργος Κουμπανάκης,
6: Χρυσοβιτσάνου Λιδία,
7: Γκόνια Στέφανος,
8: Κατερίνα Κατσαμπέρη,
9: Παπακοσταντίνου Κατερίνα,
10: Μαντάς Νικόλας.

όλα αυτά που θες να βρεις. Είναι μέσα σου, θα δεις. Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής που συνέχεια φρενάρεις. Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώος και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης, το DNA άλλη ζωής, σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό. Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.

αυτά που συζητάς. Είναι τα ίδια που ξεχνάς. Είναι αυτά που τρώνε χρόνο, σε γεμίζουνε με φθόνο και έτσι δύσκολα αγαπάς. Μα δε γεννιέσαι διευθυντής, θα γίνεις μόνο αν σταθείς σ' αυτό το κόσμο το γελίο, που είναι το κάθε τι αστείο, μη διστάζεις να το ζεις.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: Λίβανο του πολέμου σας.
1: Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή, ούτε τα κοκαλά μου στα Λίβανο του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω στο ρυθμό σας. Το ξέρω αυτό το ρυθμό. Είναι άψυχος.
0: Δεν θα σκοτώσω για σας και κυρίως δεν θα πεθάνω για σας.
1: Δεν θα θυμίσω το θάνατο, ούτε με αυτοκτονία ούτε με δολοφονία. Δεν θα σταθώ στο πλάι σας, ούτε θα χορέψω με τις βόμβες σας επειδή όλοι οι άλλοι χορεύουν.
0: Όλοι κάνουν λάθος.
1: Η ζωή είναι δικαίωμα, ούτε είναι εξασφαλισμένο ή απλό. Δεν θα ξεχάσω από που προέρχομαι.
0: Θα φτιάξω το δικό μου τύμπανο.
1: Συγκεντρωθείτε γύρω μου και το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το βουητό μας θα γίνει την πανοκρουσία.
0: Δεν θα με ξεγελάσετε.
1: Δεν θα δανείσω το όνομά μου, ούτε το χτύπο μου στο ρυθμό σας. Θα χορεύω. Και θα αντισταθώ. Και θα χορεύω.
0: Και θα παραμείνω σταθερός.
2: Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
1: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
3: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
4: Το τύμπανο του πολέμου σας.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Εφτάξαμε μια εποχή που φίλος δεν υπάρχει. Στους χίλιους να βρεθεί κανείς και αυτό συμφέρον θα έχει.
3: Δεν είναι έτσι που τα λες. Και η πίκρα μη σε πνίγει. Σκέψη να αλλάξει γρήγορα. Κάθε κακό να φύγει.
4: Αντίο το εις τα κακά, η δυνατή φιλία. Στήριγμα είναι στιβαρό σε κάθε τρικυμία. Μη θέλεις όλα έτοιμα μπροστά σου να τα φέρουν. Σαν δεν κοπιάζεις τα καλά, όλα θα ξεμακραίνουν.
5: Η αγάπη εγεννήθηκε τον κόσμο για να αλλάξει. Και αν κανείς σε πίκρανε, πολύ να μη σε νιάξει.
6: Αγάπα όλους γύρω σου, να είσαι κι εσύ εντάξει και εκείνους που σε βλάφτουνε αυτό θα τους ταράξει.
7: Ο λόγος σας το βάλσαμο που την καρδιά γλυκαίνει και η φιλία σας μπορεί κάθε πληγή να γίνει.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Ο μικρός πρίγκιπας, μετά από τις γνωστές του περιπέτειες, αφού πλέον ξαναγύρισε στον πλανήτη του, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν μία φορά το χρόνο να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε έναν καινούριο πλανήτη.

0: Και ενώ ταξίδευε στο διάστημα, είδε κάτι παράξενο. Ένας μικρός πλανήτης άλλαζε συνέχεια χρώματα. Κίτρινο, μοβ, τυρκουάζ, γαλάζιο και μετά σκοτάδι. Γεμάτος περιέργεια, αποφάσισε να προσγειωθεί εκεί.
1: Στον πλανήτη των χρωμάτων, όπως τον είχε ονομάσει ο μικρός πρίγκιπας, ζούσαν τρία είδη μικρών, στρογγυλών και συμπαθητικών πλασμάτων. Τα κοκκινέλια, τα πρασινέλια και τα μπλεδέλια.
0: Έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα των χεριών, των ποδιών και πάνω απ' όλα της μεγάλης ζωηρής μύτης τους, που έμοιαζε πάντα να λάμπει.
1: Όμως, η πιο ξεχωριστή τους ικανότητα ήταν πως με μια μόνο κίνηση της παλάμης τους μπορούσαν να εκπέμπουν ένα δυνατό χρωματιστό φως ανάλογο με τη φυλή τους. Κόκκινο τα κοκκινέλια, πράσινο τα πρασινέλια και μπλε τα μπλεδέλια.
0: Αυτό το φως ήταν τόσο εκτυφλωτικό που όποιος το κοιτούσε κατάματα για λίγες στιγμές τα έχανε όλα γύρω του και έβλεπε μόνο χρωματιστές λάμψεις.
1: Γι' αυτό τα πλασματάκια χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους με προσοχή, μόνο όταν χρειαζόταν πραγματικά.
0: Μα αντί να ζουν αγαπημένα, μάλλον να συνέχεια.
2: Εδώ είναι η περιοχή μας! Πατάτε την περιοχή μας! Μάζεψε την πατούσα σου, θα σου την κοκκινήσω!
3: Χα, μη γελάσω!
2: Δεν θα μου πεις που να βάλω την πατούσα μου!
4: Μην μαζί μας! Είμαστε πιο δυνατοί!
2: Άκου πιο δυνατοί! Θα σου πρασινίσω τη μύτη! Και θα σε πουλήσω στη λαϊκή για αγκουράκι! Ζήτω τα πρασινέλια! Είμαστε πιο δυνατοί! Ζήτω τα κοκκινέλια!
5: Α, αλήθεια! Επίθεση!
6: Επίθεση!
0: Και τότε άρχισαν να στρέφουν τα φώτα τους ο ένας πάνω στον άλλον. Κόκκινες και πράσινες ακτίνες άρχισαν να χορεύουν στον αέρα, να μπλέκονται, να συγκρούονται και ο ουρανός βάφτηκε κίτρινος.
1: Έτσι άρχιζε κάθε μέρα μεγάλος καυγάς στον πλανήτη των χρωμάτων και κανείς τους δεν μπορούσε να δει πια καθαρά.
2: Χα! Τυφλωθήκανε!
3: Κοιτάξτε τους! Μα ούτε εσείς, ούτε οι άλλοι αξίζετε!

0: άντρας, Λέια, ενώ εσείς ξεχυλίζετε από θέρμη.
1: Ο πλανήτης βάφτηκε σε ένα έντονο τυρκουάζ χρώμα.
2: Μα η ίδια μάχη γινόταν με τα μπλεδέλια και τα κοκκινέλια.
3: Μπλεδέλια! Χωρίς εμάς δεν λάβει τίποτα!
4: Κοκκινέλια! Εσείς σκέτε και καταστρέφετε σαν τη φωτιά!
2: Και ο πλανήτης για μια ακόμη φορά γινόταν μοβ!
1: Κι όταν όλοι κουράστηκαν, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Και τότε ο πλανήτης έσβησε. Έπεσε σε μαύρο σκοτάδι.
2: Μέσα στο σκοτάδι φάνηκε μια μικρή λάμψη. Ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Κουρασμένο από τους καυγάδες, τον κοίταξαν με απορία. Ένα καινούριο πρόσωπο.
5: Δεν σε έχουμε ξαναδεί. Είσαι κοκκινέλι, μπλεδέλι, γιατί πρασινέλι σίγουρα δεν είσαι.
6: Κι όμως, φέγγεις μέσα στο σκοτάδι.
7: Ήρθα από μακριά. Σας είδα από το διάστημα και με τράφηκε το φως. Ή μάλλον τα πολλά σας χρώματα. Μα όταν έφτασα, βρήκα σκοτάδι.
1: Τα κοκκινέλα, τα μπλεδέλα και τα πρασινέλα μαζεύτηκαν γύρω του. Κάποιοι κρατούσαν ακόμη θυμό, άλλη περιέργεια και άλλη ελπίδα.
8: Η αλήθεια είναι ότι μαλώσαμε, γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός.
9: Και έτσι, ο κόσμος μας χάνει το φως.

0: Και εμείς ξεμείναμε στο σκοτάδι.
1: Μα δεν βλέπετε, ο καθένας σας έχει μέσα του μια λάμψη. Αν σταθείτε χώρια σβήνει. Αν όμως ενωθείτε, τότε όλοι μαζί θα φωτίσετε τον πλανήτη.
2: Θα φωτίσουμε τον πλανήτη! Πώς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
3: Τι εννοείς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
4: Τι πρέπει να κάνουμε?
5: Αγκαλιαστείτε!
6: Τα πλήθη σώπασαν. Ένα-ένα τα βήματά τους έφεραν πιο κοντά. Κοντά ο ένας στον άλλο και κοντά στο μικρό πρίγκιπα.
5: Ελάτε, αγκαλιαστείτε!
7: Κι όταν τα κοκκινέλα, τα πρασινέλα και τα μπλεδέλα αγκαλιάστηκαν, ο πλανήτης λούστηκε σε ένα όμορφο λευκό φως.

0: Κοιτάξτε, ο πλανήτης λάμπει.
1: Είχε δίκιο.
2: Μαζί είμαστε πιο όμορφοι.
3: Πραγματικά, είμαστε πιο όμορφοι όλοι μαζί.
4: Τώρα ξέρετε, όλα τα χρώματα όταν αγκαλιαστούν γεννούν το φως.
5: Κι έτσι, ο πλανήτης των χρωμάτων έγινε ο πιο λαμπερός πλανήτης του σύμπαντος.
4: Ξέρετε, όλοι μας...
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
4: Είμαστε το 48ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αυτά είναι τα μηνύματά μας για τον πόλεμο και την ειρήνη, για την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω μας.
5: Αισθάνομαι απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι πολεμούν για ένα κομμάτι γης χωρίς κανένα νόημα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
6: Για τον πόλεμο, εγώ νιώθω κάτι σαν ενοχές επειδή ξέρω πως οι άνθρωποι που το περνάνε δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
7: Για τον πόλεμο, νιώθω λύπη διότι σκέφτομαι ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και θυμώνω πάρα πολύ.
8: Για τον πόλεμο νιώθω άσχημα. Γιατί να κάνουν πόλεμο? Πρέπει να κάνουν μια ηρεμική συζήτηση για να βρουν τις διαφορές τους.
9: Αισθάνομαι απορία γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται πόλεμος.
10: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τον πόλεμο. Νιώθω κυρίως λυπημένη και θυμωμένη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
11: Οι πόλεμοι μας ξαφνιάζουν όλους και μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές, διότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
12: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τους πολέμους. Νιώθω κυρίως στεναχώρια για όλους αυτούς που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, νιώθω ανοχή για όλους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους στη μάχη και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση.
13: Τα συναισθήματα που νιώθω για τον πόλεμο είναι αρνητικά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι λύπη, θυμός και ενοχή. Λύπη γιατί αυτοί που πολεμούν χάνουν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίζονται σοβαρά. Θυμό γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι. Επίσης και ενοχή γιατί εμείς τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση.
14: Ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός και τα συναισθήματά μου είναι θυμός, στεναχώρια και απορία.
15: Αισθάνομαι λύπη για όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται και πως εμείς απλά καθόμαστε στις τηλεοράσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης και απορία για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται πόλεμος και να χάνονται τόσες αθώες ψυχές.
16: Τελευταία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει πάρα πολλοί πόλεμοι που φέρνουν φτώχεια σε πολλές χώρες. Αυτό ελπίζω να φέρει λύπη σε όλο τον κόσμο όπως και σε μένα. Ελπίζω όλα αυτά να σταματήσουν γιατί πληγώνουν τον κόσμο.
17: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Μικρές αλήθειες θα σας πω για να τις κάνετε στη ζωή σας οδηγό.
20: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει
21: και κόκαλα τσακίζει
22: και τις ανθρώπινες καρδιές ραγίζει.
23: Γι' αυτό με λόγια γλυκά ας μιλήσουμε και αγάπη ας χαρίσουμε. Με σεβασμό και αποδοχή όλοι οι άνθρωποι στη γη θα έχουν μια καλύτερη ζωή.
17: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
24: Καλημέρα και καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
25: Καλώς ήλθατε. Θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο υπέροχο ταξίδι της ζωής.
24: Αυτό δεν είναι άλλο από τον φασισμό της εικόνας, ο οποίος επηρεάζει την εγκοσύνηση των ανθρώπων και ιδιαίτερα των εφήβων.
25: Τι είναι όμως το φασισμός της εικόνας, πώς επηρεάζει τους νέους και τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία για να τον αντιμετωπίσουμε?
24: Για πάμε να ακούσουμε τις εμπειρίες μαθητών.
26: Καθημερινά κρίνουμε αρνητικά λόγω της εμφάνισής μου.
27: Ο κόσμος δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητά μου.
24: Το σωματότυπό μου.
26: Το ντύσιμό μου.
24: Αναφέρονται σε μένα ως μαύρος για να με διαχωρίσουν από τους υπολείπους.
0: Ως γυναίκα, ο περίγυρός μου περιμένει από μένα να είμαι ιδιαίτερα περιποιημένη καθημερινά.
1: Να φοράω μέικα.
2: Να έχω πεσμένα μαλλιά.
3: Να μην έχω τρίχες στο σώμα μου, ούτε παραπάνω κιλά.
4: Να μην κυκλοφορώ έτσι όπως εγώ θέλω.
5: Είμαι κοντός, εύσωμος, περιποιημένος και δεν τους αρέσει. Γιατί?
6: Γιατί πρέπει να αγχώνομαι για το τι θα βάλω? Γιατί με κρίνουν για αυτό που δείχνω?
7: Προφανώς, μεγάλο ρόλο παίζουν τα στερεότυπα.
28: Τα ΜΜΕ να μην προβάλλουν συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιά.
29: Η ομορφιά όμως είναι υποκειμενική.
30: Κρύβεται στο χαρακτήρα και όχι στην εμφάνιση.
31: Άρα γιατί η κοινωνία μας αναπαράγει τα στερεότυπα αυτά?
32: Όπως βλέπουμε, οδηγούμαστε σε τέτοιες συμπεριφορές λόγω της ελλείπους παιδείας.
33: Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Η οικογένεια και η πολιτεία οφείλουν να παρέχουν ουσιαστική παιδεία.
32: Θέλουμε να ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο. Μήπως πρέπει να ενισχύσουμε την κριτική μας ικανότητα και να αποδεχτούμε επιτέλους το διαφορετικό?
34: Αποδέχομαι το διαφορετικό!
17: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Athens.

0: Thank you.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Είμαστε χρώματα στον ίδιο ουρανό.
2: Άλλες φωνές, μα ίδιος παλμός.
1: Άλλο δρόμο πήρα, άλλον εσύ.
2: Μα η καρδιά μας χτυπάει μαζί.

0: τελειώσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο Λύκειο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι σκέψεις που δεν λες. Πράγματα που κουβαλάς σιωπηλά. Και μερικές μέρες κάτι αλλάζει.
2: 8 μαθητές, 8 φωνές, 8 ιστορίες.
3: Ξυπνούσα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Το στομάχι μου κόμπος. Έφτιαχνα καφέ και τον ξεχνούσα στο σπίτι. Άνοιγα το βιβλίο και οι λέξεις περνούσαν χωρίς να μένουν. Ένιωθα ότι όλα αντέχουν, εγώ όμως όχι. Στο σχολείο έπαιζα το ρόλο του «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι». Δεν ήθελα ερωτήσεις, δεν ήθελα λύπεις. Μέχρι που μία μέρα ο καθηγητής μπήκε στην τάξη και είπε να κλείσουμε τα βιβλία. Μας μίλησε για το άγχος, για τον φόβο. Είπε κάτι που δεν ξεχνώ. Αν χαθείτε εσείς, δεν έχει σημασία καμία επιτυχία. Εκεί κόλλησα. Δεν έφυγε το άγχος, η ντροπή έφυγε. Και όταν δεν τρέπεσαι, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια.
2: Πόσες φορές έχεις πει «καλά είμαι» ενώ δεν ήσουν? Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αντέξεις μόνος?
1: Δεν ήταν κάτι ακραίο. Δεν ήταν φωνές. Ήταν βλέμματα. Σχόλια χαμηλόφωνα. Γέλια όταν περνούσα. Στα διαλύματα έκανα πως κοιτάω το κινητό για να μην φαίνεται ότι είμαι μόνη. Σε μια συζήτηση στο σχολείο για τον εκφοβισμό σκέφτηκα άλλο ένα μάθημα που δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι που ένας συμμαθητής μου μίλησε. Δεν είπε το όνομά μου, αλλά περιέγραψε ακριβώς αυτό που ζούσα. Εκεί σταμάτησα να νιώθω άρρωτη.

0: Πριν μιλήσω, έκανα πάντα το ίδιο πράγμα. Μετρούσα τι μπορεί να πάει λάθος. Μην κοπιάσω, μην γελάσουν, μην ακουστώ χαζή. Έγραφα ιδέες στο τετράδιο και τις έσβηνα πριν καν τις πω. Και δεν ήμουν η μόνη. Σε ένα μάθημα, η καθηγήτρια σταμάτησε και είπε: «Σία, δεν ψάχνουμε το σωστό. Το δικό σου ψάχνουμε». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Η φωνή μου έτρεμε. Περίμενα όλοι να γελάσουν. Όμως όλοι άκουγαν με προσοχή. Ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι αξίζω να ακούγομαι, ακόμα και αν δεν είμαι τέλεια.
1: Πόσες σκέψεις έχεις κρατήσει μέσα σου, μόνο και μόνο από φόβο?
2: Όταν είδα το βαθμό, δεν θύμωσα. Άδειασα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν φτάνει. Και το χειρότερο, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ο καθηγητής των οικονομικών με κράτησε μετά το μάθημα. Περίμενε παρατήρηση. Αντί γι' αυτό μου είπε: «Πες μου, πού κόλλησες?» Για πρώτη φορά δεν έπρεπε να απολογηθώ. Έπρεπε να εξηγήσω, να σκεφτώ, να ξαναδοκιμάσω, να πετύχω τα όνειρά μου, να μπω στη σχολή που θέλω. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω. Μπόρεσα να καταλάβω πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε.
1: Τι θα γινόταν αν δεν μαθαίναμε από τα λάθη μας?
3: Το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας δεν ήταν το μάθημα. Ήταν το διάλειμμα. Να διαλέξω πού να σταθώ. Να μην ενοχλώ τους άλλους. Καθόμουν πάντα στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί μου άρεσε, αλλά γιατί εκεί δεν φαινόμουν. Στο μάθημα της πληροφορικής, ο καθηγητής ζήτησε να ενταχθώ σε μια ομάδα. Στην αρχή μιλούσε ελάχιστα, μετά λίγο παραπάνω. Ωστόσο, έπαψα να είμαι όρατη. Στο Λύκειο αυτό είναι τεράστιο.
1: Η μοναξιά καμιά φορά σπάει με μια ερώτηση.
0: Ήμουν θυμωμένη με τα πάντα, με το πρόγραμμα, τους κανόνες, τους άλλους. Αν με ρωτούσες γιατί, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Όταν συζητούσα με τους συμμαθητές μου, δεν μιλούσα, απλά άκουγα. Άκουγα τους άλλους να λένε πράγματα που ένιωθα εγώ, αλλά δεν τολμούσα να πω. Και τότε κατάλαβα ότι ο θυμός μου ήταν άμυνα και όχι δύναμη. Σκέφτηκα πως δεν ήμουν η μόνη που ένιωθα έτσι, απλά ήθελα τον χρόνο μου να καταλάβω τι μου συμβαίνει.
1: Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό?
4: Διάβαζα διπλά και έγραφα μισά. Έβλεπα τους άλλους να τελειώνουν και εγώ να μένω πίσω. Νόμιζα ότι απλά δεν το έχω. Κάπου ένιωθα πως έχω πρόβλημα. Η φιλόλογος μου είπε: «Δεν είσαι λιγότερη, απλά μαθαίνεις αλλιώς». Για πρώτη φορά αυτό δεν ακούστηκε σαν δικαιολογία. Πήρα το χρόνο μου και το χώρο μου. Θέλησα να δοκιμαστώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήτανε δίκαιο. Και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα μου.
1: Και αν το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ?
5: Στη τάξη δεν μιλούσα ποτέ. Σκεφτόμουν ότι αν μιλήσω θα γίνω βάρος. Ότι θα ενοχλήσω. Θα γελάσουν. Ο καθηγητής των ναυτιλιακών μου είπε: «Όταν είσαι έτοιμος, έλα. Χρειάζεται να τολμάς». Δεν με πίεσε, δεν με ρώτησε ξανά. Όμως ήξερα ότι ήθελα να ακουστώ. Μου πήρε μήνες, αλλά μια μέρα πήγα. Δεν λύθηκαν όλα, αλλά ένιωσα ασφαλής. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
1: Η σιωπή σπάει μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια.
0: Άγχος. Φόβος. Σιωπή.
2: Αποτυχία.
3: Μοναξιά.
0: Θυμός.
4: Ντροπή.
5: Θάρρος.
1: Ακούσαμε 8 φωνές, 8 ιστορίες διαφορετικές, αλλά και τόσο ίδιες. Ιστορίες φόβου, αγωνίας, μοναξιάς, αλλά και δύναμης. Τελικά ακούγοντάς τες, διαπιστώνουμε πως κανείς μας δεν είναι μόνος. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα.

είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μιλάμε, να ακούμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ο χώρος που ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει κουβέντα και μια δυσκολία μπορεί να βρει λύση. Μέσα στις τάξεις, στους διαδρόμους, στις συζητήσεις μας με τους μαθητές και τους καθηγητές μας, βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να γίνει ο χώρος που δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μόνος.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
5: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
6: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
4: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
5: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
6: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.
7: Γεια σας. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Το σημερινό μας θέμα είναι ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες στο χώρο του σχολείου μας.
8: Η αγορά του χρηματοδοτήθηκε από το κοινοφελές ίδρυμα Ιωάννη Λάτσι στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», στο οποίο συμμετέχει φέτος το σχολείο μας με την δραστηριότητα μελετώντας τον καιρό στην πόλη μας.
9: Με το μετεωρολογικό σταθμό θα γνωρίσουμε καλύτερα τον καιρό στην πόλη μας. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της ομάδας και θα βοηθάμε τους συμπολίτες μας με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε.
10: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εύκολα, μια και ο σταθμός περιέχει όλους εκείνους τους αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία ή βαρομετρική πίεση και όργανα όπως το βροχόμετρο, το ανεμόμετρο ή τον ανεμοδείκτη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον καιρό και να κάνουν προβλέψεις. Μάλιστα, ο σταθμός μας έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να μπει και στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
7: Εσείς τώρα μπορείτε να μπείτε στο ιστολόγιο του σχολείου μας που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και στην αντίστοιχη σελίδα με τίτλο «Μετεωρολογικό σταθμός». Να δείτε μία δεκαήμερη πνεόγνωση του καιρού στην πόλη μας καθώς και στοιχεία για τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλει η διαδικτυακή μας κάμερα καθώς και εικόνες της Λιβαδιάς από άλλες κάμερες που υπάρχουν στην πόλη μας.
11: Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον επιστημονικό μας σύμβουλο κύριο Τσουρά Παναγιώτη και τον συνεργάτη του κύριο Παλαμίδα Τάσο που μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και τις συμβολές τους στην εγκατάσταση του σταθμού μας.
8: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε την περιέργεια για την φετινή δραστηριότητα του σχολείου μας.
9: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή για το σχολείο μας. Γεια σας!
12: European School Radio.
13: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Τυχαίο.
13: Δεν νομίζω.
14: Αχ, πόσο μου έλειψαν τα ταξίδια και οι εκδρομές.
15: Υπάρχει κάποιος που δεν του έλειψαν.
16: Και πού θέλετε να ταξιδέψουμε, παιδιά?
15: στη λίμνη και εκείνη.
7: Στο χειρό Ρούπελ.
16: Σε σπίτι του Εμμανουήλ Παπά.
17: Στον Ανδριάδη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
18: Στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.
19: Στην Ακρόπολη της Αθήνας.
15: Όλοι αυτοί οι προορισμοί και πολλοί ακόμη είναι υπέροχοι, κύριε. Το σημαντικότερο όμως είναι, με οδηγό την ελπίδα και το όνειρο πηξίδα, να ξαναταξιδέψουμε και πάλι.
19: Let's travel again.
7: Voyageons à nouveau.
20: Ας ταξιδέψουμε και πάλι.
12: European School Radio.
13: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Τυχαίο.
13: Δεν νομίζω.

0: ταξίδι είναι η φαντασία του ανθρώπου, το μέλλον του, το παρόν του και το παρελθόν του, οι επιδιώξεις και οι στόχοι.
1: Ταξίδι είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με όχημα τη φαντασία.
0: Το ταξίδι είναι ένα ρουσβισμένο τσιγάρο, ένας ατελείωτος έρωτας και ένα ανεκπλήρωτο όνειρο.
1: Το ταξίδι θέλει παρέα, φίλους και γνωστούς, μα να ξέρεις πως ο ίδιος ο εαυτός θα είναι πάντα εκεί μαζί σου.
0: Ταξίδι, πάμε μαζί στην άγωνη γη της πραγματικότητας, μα η αγάπη θα είναι αυτή που

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: circle and see if you would touch me.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σαν σήμερα, την 1η του Φλεβάρη του 2022, δολοφονήθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Οι δράστες δεν είχαν προσωπικές διαφορές με τον Άλκη. Στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και έβαλαν στόχο να τον εξοντώσουν.
1: Εκείνο το βράδυ, ο Άλκης βρισκόταν με την παρέα του στα σκαλοπάτια της εισόδου μιας πολυκατοικίας, στη Χαριλάου.

0: και τότε οι δράστες του επιτέθηκαν με ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ο Άλκης έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.
1: Η υπόθεση του Άλκη έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός και η ανωνυμία της ομάδας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον οπαδού ομάδας, θα συζητήσουμε για τον χουλιγκανισμό, τους λόγους που κάποιος φανατίζεται και φτάνει σε σημείο να βιοπραγήσει και να εγκληματίσει, αλλά και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ατομικά και ως κοινωνία, ώστε να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τους άλλους με ανθρωπιά, κατανόηση, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

0: Η βία στα γήπεδα και η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων θεωρείται ευρέως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό σήμερα, καθώς υπονομεύει τις αξίες της ακαιρεότητας, του εφαγωνίζεσαι και της ευγενούς άμυλας. Ποια είναι η άποψή σας για το φαινόμενο αυτό?
1: Η οπαδική βία δεν είναι ένα απλό αθλητικό πρόβλημα, αλλά μία μορφή κοινωνικής παθογένειας. Εκδηλώνεται με σωματικές επιθέσεις, υλικές ζημιές, λεκτική βία και ρατσιστικές συμπεριφορές. Συχνά το φαινόμενο μετατοπίζεται και εκτός γηπέδων, για παράδειγμα σε γειτονιές ή μέσω διαδικτύου, καθιστώντας τον έλεγχό του ακόμα πιο δύσκολο.

0: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες του φαινομένου?
1: Οι αιτίες του φαινομένου είναι αρχικά η κοινωνική απογοήτευση. Πολλοί νέοι εκτονώνουν την οργή τους για την ανεργία ή την έλλειψη προοπτικής μέσω της οπαδικής ταυτότητας. Η νοοτροπία της συμμορίας. Οι σύνδεσμοι οπαδών λειτουργούν ενίοτε ως κλειστές ομάδες που προσφέρουν το αίσθημα ανήκειν αλλά καλλιεργούν το μίσος για τον εχθρό. Η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Η βία στα γήπεδα συχνά λειτουργεί ως προκάλημα για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι τα ναρκωτικά και η προστασία. Επίσης, υπάρχουν εμπριστικές δηλώσεις, παράγοντες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πολεμική ρητορική, τροφοδοτούν το φανατισμό των οπαδών. Και τέλος, ο ρατσισμός και διαφορετικές προτιμήσεις στην υποστήριξη μιας ομάδας.

0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Η πιο τραγική συνέπεια με περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Επίσης, η υποβάθμιση του αθλήματος. Οι άδειες εξέδρες και οι συνεχείς διακοπές αγώνων διώχνουν τις οικογένειες από τα γήπεδα και μειώνουν την εμπορική αξία του προϊόντος. Η οικονομική επιβάρυνση. Οι καταστροφές σε δημόσια περιουσία και το τεράστιο κόστος της αστυνόμευσης επιβαρύνουν το φορολογούμενο πολίτη. Και υπάρχει διεθνής διασυρμός. Η χώρα εκτίθεται διεθνώς σε κίνδυνο αποκλεισμού των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το νοσηρό φαινόμενο?
1: Μπορεί να υπάρξει ψηφιακός έλεγχος, δηλαδή πλήρης εφαρμογή της ταυτοποίησης μέσω του gov.gr wallet για την είσοδο στα γήπεδα, ώστε να γνωρίζουν οι αρχές ποιος βρίσκεται σε κάθε κάθισμα. Να υπάρξουν αυστηρές ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή για όσοι λαμβάνονται για οπαδική βία. Επίσης, επιβολή εξοδοτικών προστήμων ή αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες που δεν συνεργάζονται με τις αρχές για την ταυτοποίηση ταραχοποιών. Να γίνει εισαγωγή προγραμμάτων στα σχολεία για την καλλιέργεια του φιλάθλου πνεύματος και την αποδόμηση του τυφλού φανατισμού. Και τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να λειτουργεί με αυξημένες αρμοδιότητες για την άμεση διακοπή αγώνων όταν εντοπίζονται επικίνδυνες συμπεριφορές.

0: Ο χουλιγκανισμός είναι οπαδική βία.
1: Ναι, ο χουλιγκανισμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή οπαδικής βίας. Πρόκειται για βίες και ανάρμοστες συμπεριφορές από οπαδούς αθλητικών ομάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρούσεις εντός-εκτός γηπέδων, βανδαλισμούς και ρατσιστική ή βριστική συμπεριφορά. Αν και παραδοσιακά συνδέεται με το ποδόσφαιρο, εκδηλώνεται και σε άλλα αθλήματα.
0: Συνοπτικά, ο χουλιγκανισμός μετατρέπει τον αθλητισμό σε πεδίο μάχης, ξεφεύγοντας από τα όρια του υγιούς οπαδισμού.

0: Πηγαίνουμε στα γήπεδα για να χαρούμε και όχι για να χαθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, όχι πόλεμο.
2: Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό.
3: Μη σκοτώνετε το άθλημα που αγαπάμε.
1: Σεβασμός στον αντίπαλο, σεβασμός στη ζωή.
3: Ο αθλητισμός ενώνει, η βία χωρίζει.
1: Οπαδός, όχι δολοφόνος.
3: Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό.
0: Για κάθε άλλη, μνήμη και αφύπνιση για το τέλος της οπαδικής βίας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Είμαστε από το 50 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Θα σας παρουσιάσουμε το ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από ήλιος. Στο κέντρο του ηλιακού συστήματος βρίσκεται ο ήλιος, ένα κίτρινο αστέρι της κυρίας ακολουθίας ηλικίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων χρονών. Ερμής. Ο Ερμής είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον ήλιο, έχει στην επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 βαθμούς. Αφροδίτη. Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον δικό μας, γι' αυτό παλιά λεγόταν και αδερφός πλανήτης της Γης. Περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονα της και η πυκνή της ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα ακραίο φαινόμενο θερμοκηπίου. Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο σύστημα που έχει θάλασσες, ο μόνος με έντονη γεωλογική διαστηριότητα και ο μοναδικός από όσους ξέρουμε μέχρι σήμερα που φιλοξενεί ζωή. Είναι ο πρώτος από τον ήλιο πλανήτης ο οποίος έχει φυσικό δορυφόρο την σελήνη.
1: Άρη, στην επιφάνεια έχουν παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και ακυλάδες. Θεωρείται ο πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη και υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή εκεί ή τουλάχιστον απολιθώματα. Δίας. Ο Δίας περιστρέφεται τόσο γρήγορα ώστε η μέρα και η νύχτα του διαρκούν λιγότερα από 10 γηίνες ώρες. Είναι τόσο θερμός που θα μπορούσε να λάμπει σαν άστρο αν ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Είναι γνωστός για την περίφημη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα, μια καταιγίδα στην ατμόσφαιρά του που υπάρχει τουλάχιστον από τότε που παρατηρούμε το Δία. Κρόνος αποτελείται και αυτός κυρίως από ένα που αέρια, έχει και αυτός πολλούς δορυφόρους και είναι γνωστός για την

0: δάνειο, έχει και αυτό δακτυλίους και 27 δορυφόρους.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Φεύγω. Από το σπίτι μου φεύγω. Σε χάρτινες βαρκούλες μπαίνω και χαροπαλεύω. Πέφτω. Στη θάλασσα πέφτω. Τα φρισμένα κύματα στο σάμα μου αφήνουν πλήγματα.
3: Κοιμάμαι. Στο χώμα που πατώ κοιμάμαι. Χιλιάδες αστέρια βλέπω, άγρυπνες νύχτες θυμάμαι.
4: Ελπίζω, σε ένα καλύτερο αύριο ελπίζω. Γιατί είμαι μόνο ένα παιδί και ακόμα συνεχίζω.
5: Μένω, στην καινούρια πατρίδα μου μένω. Όνειρα κάνω ξανά και προσμένω. Άσπρα καράβια περιμένω.
6: Φεύγω, μένω.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Φεύγουμε!
2: Κάθε ταξίδι είναι σημαντικό.
3: Μας αρέσει να ταξιδεύουμε πραγματικά.
4: Και ο κορονοϊός?
5: Ας ταξιδέψουμε με την φαντασία μας, με τα βιβλία.
6: Το διαδίκτυο, τους χάρτες, τις εικόνες.
7: Στις βαλίτσες μας τα πάρουμε.
8: Τα πιο σημαντικά!
9: Αγάπη, παιχνίδια, βιβλία.
10: Ό,τι χρειάζονται.
11: Όλα τα παιδιά.
12: Ξεκινάμε λοιπόν για να γνωρίσουμε τα παιδιά του κόσμου.
13: Πάμε στην Αφρική.
14: Είναι χαρούμενα.
15: Τους δίνουμε παιχνίδια, νερό και βιβλία.
16: Συνεχίζουμε στην Ασία.
17: Βλέπω παιδιά υπεύθυνα και τακτικά.
18: Ήταν ποιό.
19: Καλά ταξίδι.
20: Προχωράμε στη Συρία.
21: Εδώ υπάρχει πόλεμος και φόβος στα παιδιά.
22: Τους δίνουμε ειρήνη, οικογένεια και μια ζεστή αγκαλιά.
23: Τώρα φεύγουμε για Ευρώπη.
24: Μοιάζουν με εμάς.
25: Bonjour.
26: Good morning.
27: Και ήρθε η ώρα της επιστροφής.
28: Στο μυαλό μας γυρίζουν τόσες εικόνες.
29: Άλλαξε η σκέψη μας.
30: Ωραία.
31: Τάξης αγάπης και καλοσύνης.
32: Ένα χαμόγελο.
33: Ένα λουλούδι.
34: Μια αγκαλιά.
35: Και για όσους είναι μακριά,
36: ένα δέμα με δώρα που αρέσει στα παιδιά.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
37: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afters.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Stop! Αν έχεις τσακωθεί ποτέ στο σχολείο, αυτό το podcast είναι για σένα.
1: Και αν δεν έχεις τσακωθεί ποτέ, μάλλον δεν πας σχολείο.
0: Καλώς ήρθατε στο Peace Challenge.
1: Το podcast που προσπαθεί να λύσει καυγάδες χωρίς φωνές, χωρίς απουσίες και πάμε στο διευθυντή.

0: Challenge νούμερο 1. Νίκο, εξήγησε τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση σε 15 δευτερόλεπτα. Αν αποτύχεις, κάνεις 50 push-ups έξω στη βροχή.
1: Okay. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι όταν μαθητές που έχουν τσακωθεί μιλάνε με τη βοήθεια άλλων μαθητών για να βρουν λύση χωρίς φωνές, κακίες και Instagram stories.
0: Επιβίωσες και σωστός μάλιστα.

0: Νίκο, πήρες το στυλό μου?
1: Δεν το πήρα, το δανείστηκα για πάντα.
0: Και το θρανείο και τη θέση και την υπομονή μου.
1: Οκ, νομίζω έχουμε θέμα.
0: Challenge νούμερο 2. Τι δεν κάνουμε?
1: Όχι φωνές, όχι βρισιές και όχι θα το πω στα ομαδική.
0: Ζητάμε διαμεσολάβηση.

0: Βήμα 1. Ακούμε χωρίς να πετάμε ατάκες τύπου ναι, αλλά...
1: Βήμα νούμερο 2. Λέμε πως νιώθουμε, όχι να λέμε ότι φταίει ο άλλος.

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας. Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
6: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, γονείς, μαθήτριες και μαθητές της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας καλωσορίζουμε στον όμιλό μας με τίτλο «Ραδιοφωνικά αποτυπώματα» και ευχόμαστε να περάσουμε όμορφες και δημιουργικές στιγμές όλοι μαζί. Μέσω αυτής της συχνότητας θα μεταδίδουμε ψηφιακές εκπομπές στο διαδικτυακό περιβάλλον European School Radio.
1: Αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, λοιπόν, θέλουμε να σας ταξιδέψουμε και να σας απομακρύνουμε για λίγο από τους ρυθμούς της σκληρής και κοπιαστικής σχολικής καθημερινότητας. Θα ήταν χαρά μας αν καταφέρναμε να αφήσουμε το ραδιοφωνικό μας αποτύπωμα και να αγγίξουμε τα συναισθήματά σας.
2: Βέβαια, και φέτος θα συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Μαθητικού Διαγωνισμού «Η Δύναμη της Φιλίας» με σκοπό να αποτυπώσουμε και το δικό μας μήνυμα. Θα λάβουμε μέρος στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και βέβαια, μαζί με όλα τα σχολεία από κάθε περιοχή και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα γιορτάσουμε τα 12 χρόνια λειτουργίας του πρώτου Μαθητικού Ραδιοφώνου.
3: Η Ελένη,
4: ο Δημήτρης,
5: η Αλίκη,
6: η Ραφαέλα,
4: ο Κωνσταντίνος,
7: η Ελπινίκη,
8: η Γιούλα,
4: ο Μάριος,
9: η Λιδία,
10: η Ραφαέλα,
4: η Ευελίνα
11: και η Κατερίνα.
12: Σας ευχόμαστε καλές ακροάσεις!
13: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Άκου τη θάλασσα.
2: Που τόσο λες πως αγαπάς.
3: Αλλά ποτέ δεν ακούς.
4: Σπαράζει κι αυτή.
5: Μετρώντας τις ψυχές.
1: Που κατάπιε σήμερα.
2: Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
3: Και όχι προς το καλύτερο.
4: Γιατί λοιπόν να αλλάζει ο άνθρωπος.
5: Γιατί να μην αλλάζουν οι επιβαλλόμενες κοσμοθεωρίες.
1: Μην υπακούς στους αριθμούς.
2: Ξύπνα τη χαμένη ανθρωπιά σου.
3: Ανάσαι την ελπίδα.
4: Άλλαξε εσύ τον κόσμο.
5: Γιατί να μην μπορούμε
1: να είμαστε απλά
4: άνθρωποι.
0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: αυτοπούς ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
1: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
2: Δύο φωνές ανθρώπων, πέτυχαν μια νομιλιά των παιδικών χρόνων.
1: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών, αλλά και των πόνων του ξεριζωμού, της απώλειας.
3: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας, τη Λύση και το Παλέκηθο.
4: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
5: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
6: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
7: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
4: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
8: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα. Παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
9: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
10: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
11: Πάρα πολλά καλά στο τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
12: Μνήμες από το Παλαίκηθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
8: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαίκηθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
13: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
8: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
14: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που σχολάναμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
15: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
16: Η χαρά έγινε λύπη.
17: Η ξεχνιασιά τρόμος.
18: Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
19: Ο ήχος άλλαξε.
4: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
8: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
14: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
8: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γίνονταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
14: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλαιε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
8: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
20: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
14: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούλι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκους.
21: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
22: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
14: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Ήμουν 18 χρονών. Φεύγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες την καλή την ώρα.
4: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
14: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
8: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: με τα ρούχα που φορούσα. Ο πατέρας μου με τις παντόφλες. Και νόμιζαν ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και σε τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.

0: και ρούχα. Είχε μια αίθουσα με βάδι και πιέναμε και μαζεύκαμε ό,τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε. Πιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτα. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
1: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
2: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
3: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
4: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
5: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
6: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
5: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
7: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
0: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αξιότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
1: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
8: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
9: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
10: Με υπομονή και καρδιά, με αγάπη και πίστη για το αύριο.
4: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
11: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
12: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
13: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
14: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσουν χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
15: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια, για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος, για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
4: Θεέ μου, τα πεθύμισα τσίτι τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόπρισου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρη.
16: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε, τον τόπο μας αγαπήσαμε.
17: Γι' αυτόν θα αξιάσουμε
18: και θα διεκδικήσουμε.

you moves me, baby. Just like a hurricane. You know you moves me.

0: και όλων.
1: Λοιπόν, παιδιά, ας ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
2: Είστε έτοιμοι να γράψουμε τη δική μας ραδιοφωνική εκπομπή?
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: 3, 2, 1 και γράφουμε. Αγαπητοί ακροατές, μικροί, μεγάλοι, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά,
3: βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον.
1: Μειώστε τα σκουπίδια σας.
4: Μην αγοράζετε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζεστε.
5: Προτιμήστε μια πάνινη τσάντα ή ένα δίχτυ για τα ψώνια σας και όχι τις πλαστικές.
6: Αποφεύγετε τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού και χρησιμοποιήστε παγουρίνα ή θερμόσφαιρα.
7: Προτιμήστε τις συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
1: Προτιμήστε ανακυκλωμένες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
8: Επιλέξτε προϊόντα που έχουν λιγότερη συσκευασία από τα άλλα, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά.
1: Ανακυκλώστε!
6: Ανακυκλώστε αφού πρώτα ξεπλύνετε καλά συσκευασίες που έχουν φτιαχτεί από χαρτί, γυαλί, πλαστικό.
1: Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες στους κατάλληλους κάδους.
3: Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
9: Ανακυκλώστε τις παλιές σας ηλεκτρικές συσκευές.
3: Εξοικονομήστε ενέργεια.
10: Κλείστε τα φώτα όταν δεν είστε στο δωμάτιο.
3: Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε.
7: Αλλάξτε τις παλιές σας λάμπες με λαμπτήρες οικονομίας.
3: Χρησιμοποιήστε για τις μετακινήσεις σας λεωφορείο και για τις κοντινές σας διαδρομές τα πόδια σας. Χαχα!
1: Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνο στο σπίτι σας.
2: Εξοικονομήστε νερό.
3: Προτιμήστε το ντους από τον μπάνιο στην μπανιέρα.
9: Μην κρατάτε συνέχεια ανοιχτή τη βρύση όταν πλένεστε, ξυρίζεστε ή καθαρίζετε τα δόντια σας.
6: Χρησιμοποιήστε ποτήρι για να ποτίσετε τα φυτά στις λάστιχες σας και όχι λάστιχο ποτίσματος.
7: Μην αμελείτε τις διαρροές στα υδραυλικά σας.
4: Κάνε αναδάσωση. Φύτεψε ένα δέντρο.
6: Μην πετάτε σκουπίδια όπου βρείτε.
9: Πάρε μέρος στη μέρα της γης.
1: Μιλήστε σε όλους για το θέμα αυτό.
11: Βοήθησε κι εσύ να σωθεί το περιβάλλον. Όλοι μαζί μπορούμε!

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ευγενία, έγραψα ένα ποίημα. Θες να τα ακούσεις?
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Το ταξίδι. Όνομα ουσιαστικών. Πολύ ουσιαστικών. Γένους ούτε αρσενικού, ούτε θηλυκού. Γένους πανανθρώπινου. Πετάω. Ρήμα ενεργητικό. Έγκλησης οριστικά αόριστης. Μεταβατικός σε νέους τόπους. Διάθεσης πάντοτε ταξιδιάρικης. Παράθυρο. Κύριο όνομα ονειροπόλησης. Πληθυντικός αριθμός, τα ανοιχτά παράθυρα. Νύχτα μέρα άκλητα. Ζωή. Όνομα απόλυτα ουσιαστικών. Γένους θηλυκού. Διοικός αριθμός, οι δύο ζωές. Δύο ζωές νάχα, μία για να ταξιδεύω. Καλό.
2: Μια χαρά. Έγραψα κι εγώ ένα. Άκου. Η Ιθάκη δεν είναι το ταξίδι. Τα ταξίδια είναι οι Ιθάκες μας.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Αν μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο, πού θα θέλατε να πάμε?
4: Πάμε Αγγλία!
5: Ωραία ιδέα, να δούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.
4: Πάμε Αίγυπτο!
3: Ναι, πάντα ήθελα να δω τις πυραμίδες.
6: Πάμε Γαλλία, να δούμε τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.
7: Πάμε Ισπανία!
4: Αμερική, Καναδά,
8: Κίνα,
7: Ινδία.
8: Μα χρειαζόμαστε ταυτότητα και διαβατήριο. Και χρήματα φυσικά.
9: Και εισιτήρια και αποσκευές και COVID test.
10: Κι όμως ξέρω ένα ταξίδι που δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Ούτε χρήματα, ούτε ταυτότητα, ούτε διαβατήριο.
9: Ποιο είναι αυτό το ταξίδι?
10: Το ταξίδι της αγάπης.
11: Και πού κατοικεί η αγάπη? Πού θα τη βρούμε?
12: Κατοικεί τις καρδιές των ανθρώπων.
11: Πώς θα φτάσουμε εκεί? Χρειαζόμαστε αποσκευές.
13: Θα ταξιδέψουμε με αποσκευές την καλοσύνη και την τιμιότητα.
14: Την κατανόηση.
15: Το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
16: Την ειλικρίνεια.
17: Την υπομονή, την γενναιότητα, την φιλία και την ευγένεια.
18: Για ένα καλύτερο κόσμο.
19: Γιατί το ομορφότερο ταξίδι είναι στις καρδιές των ανθρώπων.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Τυχαίο.
12: Δεν νομίζω.
9: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
9: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
9: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
9: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
9: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Τέλει από έναν τοίχο να διαβεί. Κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Και όταν τον είδα

0: ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast.
1: Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
2: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
3: Η τιτανομαχία.
1: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
4: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
5: Διαπες μας τι συνέβη.
4: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια, ώσπου νικήσαμε!
2: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνας, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τρίαινά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας, κάθε στάχη

0: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
1: Και εγώ είμαι η Άρτεμη, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της Σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
2: Και εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
3: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
4: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
5: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφυρίλατο όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
6: Και εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στο σπίτι.
7: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα. Το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
2: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη

Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Πω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γραφώ άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό? Και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέα ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Ολίνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Ολίνα συναντά τη φίλη της, την Νικολέτα, στο σχόλασμα.
1: Βρε, πώς και από εδώ? Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι, φαίνεσαι κάθος. Έγινε τίποτα?
1: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι, ένα διαγώνισμα ήταν, δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Καλά, εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
1: Πω, α καλά, δεν τον έχεις κάνει μπλοκ?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο Μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να το
1: Μπρο, δώσω. Μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάν ρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι,

0: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
1: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
2: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
3: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
1: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον νεφρό μας στα φροντιστήρια.
2: Γιατί γίνεται κι αλλιώς. Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
1: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι. Δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει. Είμαι σίγουρος.
2: Καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
4: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
2: Καλά, αγάπη μου.
5: Γκολ!
4: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει. Τώρα θα δει τι θα πάθει.
6: Τι κάνεις ρε, πας καθόλου καλά. Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
4: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
6: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
4: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ. Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
6: Σιγά ρε Μάντι, και ποια είσαι εσύ η μάνα μου. Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις Πανελλήνιες πια. Έλεος!
0: Single player τελικά οι Πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ένας μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ο Λίνα versus μαθήματα.
7: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη τους τύπους. Ποιος είναι πάλι? Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
8: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
7: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
8: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
7: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
8: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
7: Όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
8: Τέλεια. Θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα. Bye.
7: Ωραία. Πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
0: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
2: Ο Λίνα, γέλα λίγο! Τι θες πάλι ρε μα? Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
3: Ο Λίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
2: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
3: Σε 2 μήνες είναι οι Πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
2: Παράτα με ρε μπαμπά.
3: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
1: Αγόρια? Τι αγόρια?
3: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
2: Δημήτρη? Ποιο Δημήτρη?
7: Τίποτα ρε μαμά, ένας μαθητής μου είναι.
2: Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα.
7: Τι λες ρε μαμά? Περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια. Γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες. Και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω. Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα. Αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν. Ζουν τις ζωές τους. Και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
3: Ο Λίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
2: Εντάξει, Ο Λίνα μου. Ίσως σε πιέζουμε παραπάνω από όσο
3: πρέπει. Α, έτσι,

0: Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
1: Αφού δεν διαβάζω.
2: Μην αλλάζει θέμα, εσύ, όλο στο κινητό είσαι.
0: Άσε με ρε, παπά με τις βλακίες.
2: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
1: Φίλπε, γρήγορα στο δωμάτιό
0: σου. Όλο εγώ την πληρώνω
1: δεν
0: εδώ μέσα.
1: Δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας. Ηρεμήστε.
3: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λύπη, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
5: Καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης.
6: Κωνσταντίνου και Ελένης είναι ο τίτλος μιας ελληνικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε τη σεζόν 1998-2000. Το cast της σειράς απαρτίζεται από τον Χάρη Ρώμα, την Ελένη Ράντου, τον Βασίλη Κούκουρα, τη Μαρία Λεκάκη, τον Στέργιο Νένε και την Καλλιρόη Μυριαγκού. Το κεντρικό θέμα της είναι η συγκατοίκηση δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κληρονομήσει από κοινού. Η σειρά σημείωσε ψηλά ποσοστά τηλεθέασης από την πρώτη σεζόν. Αυτό οδήγησε στην ανανέωση της σειράς για τη δεύτερη σεζόν. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε το 2000 με τη σειρά να μην ανανεώνεται τελικά για την τρίτη σεζόν. Η σειρά όμως συνεχίζεται να πέσει μέχρι σήμερα.
5: Η σειρά διαδραματίζεται στο Μαρούς, όπου σε ένα νεοκλασικό σπίτι συγκατοικούν δύο τελείως αντίθετοι χαρακτήρες, που είναι και οι πρωταγωνιστές, ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και η Ελένη Βλαχάκη. Η συγκατοίκηση αυτή προέκυψε ξαφνικά μετά από νομικό πρόβλημα. Ο θείος του Κωνσταντίνου, στον οποίο ανήκει το σπίτι, άφησε δύο διαθήκες πριν το θάνατό του, από τις οποίες η μία κληροδοτούσε το σπίτι στον Κωνσταντίνο και η άλλη στην Ελένη.
6: Επειδή ήταν άγνωστο το ποια ήταν η πιο έγκυρη, το σπίτι δεν γινόταν να το έχει στην κατοχή του ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε η Ελένη. Στην αντιθετική σχέση του θεμελιώνεται το επεισόδιο της σειράς. Στις ζωές των δύο κεντρικών χαρακτήρων υπάρχουν παράλληλα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι. Ο Μάνθος Φουστάνος, η Πέγγι Καρά, η Ματίνα Μανταρινάκη και ο Νικόλας Βαρθακούλιας.
5: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αστείο απόσπασμα της σειράς.
7: Κάλεσε κάποια Ελένη Βλαχάκο να τη φωτογραφίσω.
8: Παναγιά μου, παπαράτσι! Μ' ανακάλυψαν! Φύγε κακέ, παπαράτσι! Εγώ με μια αντιστάρ δεν δέχομαι να φωτογραφηθώ.
9: Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Εσύ τον κάλεσε τον άνθρωπο και τώρα τον διώχνεις.
8: Α, ναι, στο είπε. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, εμείς οι αντιστάρ βιώνουμε διαρκώς μια αντίφαση.
9: Δεσποινής Βλαχάκη, είστε πλέον κλινική περίπτωση. Σύνελθε, κακομοίρα μου!
8: Αφού και ο μπάτλερ μου επιμένει, θα δεχτώ να φωτογραφηθώ. Μόνο που θέλω η φωτογραφία να σπάσει κάθε κατεστημένο. Το βρήκα. Φωτογράφησέ με να φασκελώνομαι. Προχωρημένο.
9: Μήπως χρειάζεσαι και ένα τρίτο χέρι.
8: Έλα, έλα μπάτλερ, έστω διάλο. Α, μπάτλερ, πρωτού πας στο διάλο, μπορείς να πας στην κουζίνα και να μου φέρεις μερικές ντομάτες. Λέω στην επόμενη φωτογραφία να αυτοντοματώνομαι.
9: Άσε και στο κοινό να κάνει κάτι.
8: Μην του δίνεις σημασία. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το φασκέλωμα. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Πάρτα κι εσύ τώρα.
6: Η σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης υπήρξε και εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ρώμας Ράντου εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία σημεία αναφοράς στην ιστορία των ελληνικών κωμικών σίριαλ.
10: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
11: Έλα, φύγαμε! Ετοιμάσου!
12: Πού θα πάμε?
11: Σκέψου λίγο και φαντάσου.
12: Βιέννη,
13: Παρίσι,
14: Βερολίνο,
15: Τόκιο,
16: Άμστερνταμ,
17: Λονδίνο.
18: Τι θα πάρουμε μαζί?
19: Μια βαλίτσα όνειρα.
3: Ευχές και επιθυμίες.
7: Εκεί θα τη γεμίσουμε καινούργιες εμπειρίες.
18: Για σταθείτε, πώς θα πάμε?
5: Με αεροπλάνο.
2: Τρένο.
17: Πλοίο.
10: Με ένα μικρό λεωφορείο.
1: Ή απλά με ένα βιβλίο.
15: Θα χαθούμε στο όνειρο.
4: Θα φτάσουμε στα πέρδα του κόσμου.
18: Περιπέτειες μικρές ζωντανεύουνε μπροστά σου.
1: Έλα πάμε.
15: Ετοιμάσου.
4: Δεν νομίζω.
18: Δεν μπορώ.
1: Χρόνο, χρήμα, πού θα βρω?
15: Φοβάμαι το άγνωστο.
4: Το ξένο.
18: Άλλη φορά.
1: Ας περιμένω.
15: Αν θες να δεις όσα ποθείς, κλείσε τα μάτια και φαντάσου. Ταξίδι μακρινό, πως κάνεις τα πιο περίεργα όνειρά σου.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Χωρίς τέλος το δράμα των προσφύγων στο Ανατολικό Αιγαίο.
2: Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, δεκάδες μετανάστες προσπαθούν να ανέβουν στις οσίβες Λέμβους.
1: Στις ακτές της Λέσβου ξεβράστηκαν 8 σωροί, ανάμεσά τους και ενός παιδιού.
0: Κάθε ελληνικό νησί και ένα καταφύγιο.
3: Κάπου υπάρχει ένα νησί, μόνο για μας την οικουμένη.
0: Η Λέσβος μια αγκαλιά.
3: Όχι την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη.
4: Ηχείως ένα χαμόγελο.
3: Κάπου υπάρχει ένα νησί, χωρίς κακούς μην αμφίβω.
0: Σάμος μια συντροφιά.
3: Θέλω λόγια της στιγμής, για αυτά που λέει.
4: Η κόσα ελεγγύη.
3: Της παραζάτης.
0: Δώσε αγάπη, πρόσφερε βοήθεια. Μην ξεχνάς πως είσαι άνθρωπος. Δείξε ανθρωπιά.
3: Όλα είναι θέμα τακτικής. Να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει.
4: Μην ξεχνάς πως μετανάστες ήταν και Έλληνες όταν εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία.
3: Που υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι.
0: Θυμήσου πως μετανάστες είσαι κι εσύ όταν φεύγεις για την Αμερική, τη Γερμανία, την Αυστραλία.
3: Παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο.
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί, πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ, οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
4: Εμείς δεν πάμε καλά, ή εσύ? Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει ούτε μία φορά να θες να αλλάξεις τα πώς δείχνεις.
2: Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι, κι εγώ μια χαρά είμαι με το πώς δείχνω.
2: Πω, αρχαία πρώτη ώρα. Θάνατος. Καλά, τα λέμε μετά.
3: Τα λέμε.
4: Άντε, bye. One eternity later.
2: Πώς ήταν το μάθημα? Εγώ με το ζόρι έμεινα ξύπνια.
3: Εγώ μπορώ πως έμεινες ξύπνια. Αν και για να πούμε την αλήθεια, τα μαθηματικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
4: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερη και από τα δύο.
1: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
3: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
4: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
2: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτο που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
1: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
2: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
3: Τι λες, καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
4: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε, σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν οι μισοί θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ ομορφιάς. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό, στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είναι μοναδικός. Καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Άνση. Αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείται οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά κι εσύ κι εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Thank you.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast YouTube.